Βρίσκει πάλι ρίσκα ο ηλάς και χουνιλέπι ίσκα. Τεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνα μαζε χαρούξια φανκεντρέ. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπάς καουρεστήν ήλβε διλπάς ουσπαμπαλέπι ίσκα φανκέντα.

πάμε. Κουάντι καστάν καχελε πάρε ριμπανέ πιτσαχέι, κουάντα ισκούπι τάδι ει. Να στήξει αλάνι να ξιουσί, κουάντι ει κουάντα τσουάμ, χωάχμι τη μακάσια αφιλάλ. Να σναρεπάχμι τη ει φιγκάνα κανάθα τσουάμ.

Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Κι χαλάντσι κλεισάτην κάμπτσο κρέβνι ραπίνου την ζουμάτιν, να κουάνιντσα αχκυλάζι, τα σκαβάνα κρέβνι σαντάλια σε ζύο βινί, ανέβνι χουάντσι να ουσέπνι χουάντσι απί, ο κάμψι βαγγιλέ, ο κανάφτσο κρέβνι ζουμάτιν, μαλαχλίν κανατσίν, ούτε βινι ραπί, καχουί Κλάουδια, Σέλια, Μουταλίσια. Ανέβνι τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τσακα τ

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζιά μακάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστίν, ίλβεζιν πάνω στι παμπαλέτη ίσκα φαντζεβρέ. Τζουάμ, πάντη κασλάν καγελεμπέ πιτιαχέ, πάντα σκούπι τα δικής. Να στήξει αλάνι να ξιουσίν, πάντη ίσκα τζαχμίδι μακάσια φιλάν. Να συναρεπά χουλί ίσκα την κάνα κανά τα τζουάμ, ούτ να δίν ούτ να σπάντη κύλα κρελί ίσκα. Σάλι κομμόν παντεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντης παντεπάλ, να χπάνον έλχα ο αφρέδι για λιπάτ, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπαν, ούρταν μάρκος, σενκέντα και ο κάτσι σύχτα λιτέπ, τα διδός τα χάλιστε να μην κοπάν. Ρε να χουάν χάκο εσυλάζ, ρε να χταρθεί να χπάνον έλ, να δούνα κατποχόξα της 77, 95, 60,

Μασφόλε μου, μα κάλικα ουσλά ξαλικάει βαρσάλι μου, σέρβιζε που το θέλετε, να τα ουμάλι τερά, ράγκουαλι κύλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικα, Ουτακιάλ, Καρούλιζα, Ιταλίλε, Βελεπαντζίτς, Ικα ουμάνα ρίγκοβαν, θα ισχαλιάλι να και καμτήν κουλικούι ουτικοκάς, ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντζε μέρκο, ράγκουαν, σέρβιζε που το θέλετε, να ρόχουν να και σποχόξα λιμπόχλεβαν, σε τεν.

Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέπη ίσκα. Τεντό πανουκίδα σαντζά, μαγκάνα μαζε χαρούξια φαντζεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λοιπά, καουρεστίν, ήλ δε δίν πάνω στην παμπαλέπη ίσκα φαντζεβρέ. Κουάν τη κασάν καγελεπά δε δίν πανέπη για χέρι, κουάν τα σκούπι τα δικής. Λάν να ξιουσί, κουάν τη ίσκα κουάν τα τζουάμ, χωάχ με τη μακάσια χιλάλ. Να συναρεπά χουλή ίσκα κανά τα τζουάμ,

Ο Σμίρης Κομμόνου, Πατήρ Σεγρένα, και ο Γεσίχο Τσμπνεκίλ, Σαλιχονάλ, Χαίνα, Ρανσαλα, Χουνκαμπάλ, και ο Κατσικίλβα, Σαλα, Τηλέφωνο, και ο Κατσικίλ, Σαλι, Ράδιο, Πατήρ Σφαντήρ Σεγρένα, Χουνιλέ, και Κάκο, Διό, Τσισουτσίν, και έτσι, Καχουνιλό, και άλλε. Αμάν, Σαλιχονάλ, Χαίνα, Χοτσιοκό, και Σκάουρε, Σινκίλ, και Πετιάλ, Αναξκουάντσικαν, Σμπεν, Κάουρε, Σινκ, Ρε, Βλαχ, Μισιονέρο. Ανίευλαχ μισιονέρος, άμα κουάλα είναι μισιονέρος, καλά, άτε, λάτ, χούναχ μισιονέρος, λίσικα κουέτσι ταχλάκ, μαλαχσίκα κουέτσι μονοκύλα κανχέλ, α, ούτχο, κανάχ κουίλι μισιονέρος, λίμα βαρναέλ. Ούτως, μα μισιονάουν ο καρού, αν έτσι αγκάτω κι αλέ. Λίμα βαρναέλ, χαάναχ κουί χούναχ μισιονέρος, χαάναν χούναχ μισιονέρος, λίμα βαρναέλ, Λίνα κουλάξα σνιμανκίλ ρατινι διός, να κουλάξα λι σαντιλμίς, να κουλάξα λι καουρεσίνκ, να κουλάξα λι... Σαλι... Βάσιξ καβά, σαλι κομονίλ χουνχούνκ, α, άναχ μισιονέρος, βεγιαλέ. Α, ότ λι μα κουάτσα κατσακαλάχ μισιονέρο, μα βαρδα κουλάκ, μα κανατσακόν, μα βαρκουάνα αν μου κουάχ μισιονέρο, τα. Α, βουέν, ούς τσιχοκάιν. Αού λαχ μισιονέρος λίμα βαρένα τακλάκ παιδιά λίγκ ανα έλτσι μισιονέριλ πέρο χα ανάχ μισιονέρος σα λίσχουν καμάλ. Αραν τσακα το καλάχ. Σα λαχ μισιονέρος αν κουάν σκανχέλ ρέσ κουσπάλ ρέσ μπερσινκίλ ρέ ροτσπενικίλ έπλι ραλάλ σκαχόλ σα χούν τσα μπιλμπέ. Αν τσακα λιχουάλ τσιναγός παιδιά τακατσόλ ανακουάν. Αχούν αχ. Μουκουτακέτεν γά, πες μακάι σαν τυλού, μακόλα είναι αχμισιονέρος, πες και μακά την χαλέ, πες μακάι σαν τυλού, μακά την χαλέ. Λυσάν τυλού κι άλλα ούσαν ούς τσάμπιλ, πέρο χωρίς χατιέ τσαπετιάλε, κουανκέ βαχύλι να μπέχ του κουαμπέχ, λιμάκ, αιώ χινκάνε και σνάμψαχ, ηλοκρουχού, χουμσίλ, πετιάλ, τσάμπιλ σε κουάντσαχ λιστιουάμ, νεκεσκέτσαχ τσάμπιλ να λεπ ρε βραλάς καχόλ, τσαλέν τσαλέν, ούστα μακάτσαχ σολμπάλ ρε λι σαντιλχού βετιάλ, αβάν τσάμπιλ να λεπ νεκεσκέτσαχ ρε βραλάς καχόλ, ούτ ούς νεκε έλ. Ο κανά συγκερένακ, λαχ μισιονέρος ανώ λαό σαλιχούν καπάλ, ε. Ούστα ειγκάνα κατέλ, ειγκάνα κοέλ, βετιάλ, το σίξι σαμάν, το σίξι καμ. Αν ραχλάλ κουτάν σαλαχούν καπάλ λα ατ αχ μισιονέρος.

κάνει σκομό ο Ματιό Ματιό Ερεύη και ο Γκέσι Χότσμεν Κίλ, Σελιαγλάν, Χουάνναραν, Σαλεχούν Καμπάλχο και ο Κόσχουλ Τικανκίλ, Βικιάλ, Νακέ. Ναμπαλ, Ναμπαραχλί, Νακατιέ, Βικιάλ, Σασκαβάλ, Λιχ Μποχέκ, Λιμποχέκ, Τσαντζικρού Λιμποχέκ, Αν. Άχο και ο Κόντσι Ραβινκίλ, Βικιάλ, Κουάναχουίλι, Λιπε, Λόκλαχ, Αγγέλ, Βικιάλ, Ρε Λιμποχέκ, Βοκασιονάλ, Τσανκέβ, Ρένε και Σκέλα Κασλανατή, Βικιάλ, Βοκασιονάλ, καρό λιβοκασιόν, πηγαίνε. Αν αίν λιβοχέκ, λίνα σοβανού, λιχάκου αδειό, σα όλοι κουίν, σα όλοι ίσχ, πηγαίνε. Ρέναχτε όξικ αγγελάκ. Μα μποκβίλτσεχ λαχ Αβραάμ, μποκβίλαχ Αβραάμ. Μα μποκβίλαχ Μωυσές, μποκβίλαχ Μωυσές. Μα μποκβίλαχ ανίτσκαλι προφέτα, μποκβίλαχ Σαμουέλ, μποκβίλαχ κύλαχ Σαμουέλ, αν λιβοχέκ, τσανκορέ, πηγαίνε. Pero charon de coboje lao, jun shil chaje al kaku a Dios, na tinak chachal, astia kushek ni kera bibi chale blipo yenam, mahi cristiane chak brevan profet chakwe chale mahi cristiane chakan, aman se rabi chak ni shbokom li kaku a Dios, utanakwan, anakwan li kaboke chik lao, mukotokleta china chal chak, kwan sa kuk li boke, kwan sa kuk, arin chikwan li boke, li nakatawe chale, hokarak sa ichol hichokere, mare de katbokesh banuki hunak angel mane de katbokesh banuki hunak li loklak angel sali hunchi ministerio li ministerio bechal manajana katiere bechal hunchi sacramento na katiere bechal li hunchi sacramento cuando aquí eva angel ne que ahmanaran mareli sacramento relikubiha nakar solokubiha migato atenga Wal usnak kwanko kui oship kai bakchi ah kel solok usan aran kwan li bokek vitale utaran shatiki la misioneril chankin lain akaran shatiki la misioneril mokotohle tatachi shon ki la misionika akaran shatiki la misioneril salikubiha salahun kabal akla atah misioneros O que nos ha dicho el Gilbicho Grecho con inglés, Juan Lía Silal. O yo gos, Jultikanquil, Banús Glan, Numsija, Esilal, Juacarros, Naxalicután, Gulag, Sábado, Jun, Lajus, Belipoja, en julio, Tacuachan, Litzolok, Bichang, Chirish, Ratín, Licaco, Adiós, Alicentro, San José, Chocre, Lajechishunich, Gunil, Achiava, Sinel, Lacholobanel, Reli, Obroscal, Chicomonil, Nekesh, Jabok, Bichan, Chicunilesh, Sah, Chek, Queen, Ishk, Misioneros, Chihunila que va sin la Cholomanel, Banactios Bis, Licabre Singita, Juan Carán, el Centro San José, Chiruli, Cután Culaje, Licabre Singio, Chitiglax, el Quashi, Jonar, Relia Glash, que Oclia Silalchan, a Nebli Instructor, Chiruli, Cután Culaje, Juan Acabre Sing, Aan.